Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε και αυτό το δίωρο με το αγαπημένο μας, τουλάχιστον εμένα, δίωρο της ιστορίας των τραγουδιών με έντονη ερωτική διάθεση αυτή την εβδομάδα. Πώς να μην έχουμε όταν ξεκινάμε με Μαρινέλα, πρώτη φορά μεγάλος έρωτας, και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα δούμε μεγάλα ερωτικά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Τραγούδια που γραφτήκαν για μεγάλους έρωτες, τραγούδια που θα μας κάνουν να ξαναερωτευτούμε, άλλοι να θυμηθούμε και άλλοι απλά να συνεχίσουμε να ζούμε στο σύννεφάκι μας.

μιλάμε για ερωτική φωνή, όταν μιλάμε για ερωτικά τραγούδια, δεν βγάζουμε ποτέ απ' έξω το Γιάννη Πουλόπουλο Γιάννης. Άλλωστε, δηλαδή, αλλιώς, αν δεν είναι τόσο ερωτικός, δεν θα το λέγανε Γιάννη, θα το λέγανε Γιώργο, ας πούμε, έτσι. Το λέω εξίδιον, κρίνω τα αλότρια τώρα, όποιος το καταλαβαίνει αυτό. Έτσι θα συνεχίσω με άλλο ένα. Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπαμε.

γιατί κάπου εδώ μπορεί να παρεξηγηθώ, δεν είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος ο μόνος ερωτικός, κι άλλος ένας έχει το χρήσμα αυτό του ερωτικού τραγουδιστή, Γιάννης κι αυτός βέβαια, ο Γιάννης Πάριος. Ο Γιάννης Πάριος.

Μια Μαρινέλα Διογιάννηδες, ορίστε πως έκλεισε το πρώτο ερωτικό ημίωρο της εκπομπής. Μια εκπομπή που δεν ξεχνάμε ότι είναι μια προσφορά του Mr. Γιάρης, πάνω από 3.000 ανταλλακτικά για το δικό σας το Ιώτα Γιάρης.

Τζένι Βάνου, Μαρινέλα, Ρένα Κουμιώτη, φωνές μελωδικές, φωνές παλιές, φωνές που σε ταξιδεύουν, τραγούδια που σου φέρουν εικόνες, σε καθίζουν κάτω από το φεγγάρι. Έτσι θα συνεχίσουμε.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες του

Δεν μιλάω πολύ σε αυτή την εκπομπή και έτσι φτάσαμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας, αλλά αυτά τα τραγούδια μεταξιδεύουν σε άλλες εποχές βραδινών ραδιοφώνων, αφιερώσεων, αγάπης, πιο απλών. Τώρα, αν μου πεις, το στέλνεις στο Messenger το ότι θες, τι να πω. Πάμε να πιούμε το θάνατο νερό.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ιστορίες των τραγουδιών, ερωτικά τραγούδια σήμερα. Τι πιο ερωτικό και τι πιο αγαπημένο σε μένα, μιας και έτσι έχω μάθει πάντα, έτσι με δίδαξαν και έτσι ήταν πιο παλιά, να αγαπάς μόνο μία. Ερωτικά πάντα μιλάμε, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι η αγάπη μοιράζεται σε όλο τον κόσμο, όπως με τα παιδιά σου και με τα πάντα, αλλά ο έρωτας ποτέ.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Για μένα λοιπόν ο υπέρτατος ύμνος σε κομμάτι που μπορεί να αφιερώσει άντρας προς γυναίκα είναι αυτό που ακολουθεί, αυτό που ο Στράτος αφιερώσει στη δικιά του γυναίκα. Δηλαδή δεν νομίζω κάποια γυναίκα να της αφιερώσει αυτό, να το ακούσει, να το μελετήσει τι λέει και να μην λιώσει σαν το κερί.

Και προχωρώντας στην εκπομπή, ερχόμαστε και σιγά σιγά στα πιο σύγχρονα ερωτικά τραγούδια, πιο σύγχρονες ερωτικές φωνές. Θέμης Αδαμαντίδης, για μένα τεράστια ερωτική φωνή, τεράστια φωνή γενικά. Ο απόλυτος έρωτας, το απόλυτο ερωτικό τραγούδι.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Και αισίως μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με πιο σύγχρονα τραγούδια, πιο σύγχρονες ερωτικές μπαλάντες, ίδιες ωραίες όμως φωνές, όπως είναι Νατάσα Θοδωρίδου, Αν υπάρχει παράδεισος.

Να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά του mr.yaris.gr με πάνω από 3.000 κωδικούς για το δικό σου το Ιώτα Γιάρης. Και πριν να κλείσουμε, έτσι θα βάλω ένα τραγούδι το οποίο το έχω γράψει εγώ, να ευλογήσω τα γένια μου λοιπόν. Γιατί καμιά φορά ο απόλυτος ρομαντισμός, η μεγάλη αγάπη, οι μεγάλοι έρωτες είναι βαργοί ρε παιδί μου και φέρουν δύσκολες σκέψεις, θέλουν μεγάλη αντοχή. Η αλήθεια είναι πως γενικά ο έρωτας θέλει μεγάλη αντοχή και το πιο δύσκολο είναι να τον διατηρήσεις. Ένα κομμάτι που χαλάει τον έρωτα είναι το εγώ, το εγώ μας. Ένα κομμάτι που δεν εκφραζόμαστε είναι μην ρίξουμε το δικό μας εγώ. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει ζήλια, υπάρχουν πολλά. Στον πραγματικό έρωτα ναι, υπάρχει ζήλια. Αν έχεις αυτοπεποίθηση όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έχουν γραφτεί χιλιάδες τραγούδια, έχουν γραφτεί βιβλία ολόκληρα για ένα και μοναδικό πράγμα που είναι κινητήριος δύναμη αυτού του πλανήτη. Αν δεν υπήρχε ο έρωτας, δεν θα υπήρχε η αγάπη, δεν θα υπήρχαν τα παιδιά, δεν θα υπήρχε λόγος να δουλεύουμε εμείς οι άντρες, δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε το φαίνεστε μας. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί για όσους τολμηρούς, δυνατούς και ρομαντικούς αυτή την εποχή, ακόμα και αυτή την εποχή, τολμούν και έχουν τη δύναμη να πούνε το για πάντα. Η αγάπη αντέχει λοιπόν. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

όσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβροχο αρχές Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν.

ψευδούς και έτσι κακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγει έτσι τσαχριστούς και έτσι ψευτοταΐδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.
3: Το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος κακούων και ουκ έχουν εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ελπίσας εις αυτούς η Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδες που επενέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός μου. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθροι μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες πει κακάντι αγαθών εν διεβαλών επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη από στις απεμού πρόσχεσες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη από στις απεμού πρόσχεσες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Σε ορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η εισάρξη μου, εγγύε ρήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερ ζωάς, τα χειλή μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου ορώ τα σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεις ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης σε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου γαλλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελέσσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας νομφέας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτό ότι εν εφράγισον μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου γαλλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιοπνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδονται σεν τάφο, ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντως μετεωρισμού σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού έθεντο με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην η οφθαλμή μου εις τα έντσι αναποτοχίας. Εκέ έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασε προς τα σχήρας μου. Μη τη στεκρή πίση θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγή σε τέτοισεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε κνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθη. Επεμέ διήλθον εωριές, φοβερισμίσου εξετάραξάνε. Εκύκλωσάν με ως σίδερο, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στις νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτριμής. Τον εμπιπλώνται να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελιμοσύνας ο Κύριος και κρύβα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστένος οργιστής, ετέ ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυν αναφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρε αυτούς, οι άνθρωπος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί γης ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μελνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούντος των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχείς μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις ακουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και η κηδεία σαν επέμε το πνεύμα μου εν μία ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαιών εμελέτησε εν πάση τη έργη σου εμπίμαση των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτεσα προ επασχήρα μου η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκουσα μου κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Νωρισών μη κύριο, δεν είναι πορεύσω με την προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέθλιγον, δίδαξόμε του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξομοθρέσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως σου στήματος στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισακουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: της αρθρυρήνης και της σωτηρίας των διπόλυμων, Κύριε βοηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, εις των πάντων ενώσεως, Κύριε βοηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου υποτούτου και των μεταπίστεως και βλαβείας και πόλης.

0: Δήμου, Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό διακονίας, παντός του Κύρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πρατεύσε βόσ ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της πόλεως και ενορίας θάρτης, της νήσου και χώρας ημών, πάσης πόλεως μονής και χώρας,

0: δημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύ, πάσα δόξα, τιμή και πρόσφυγε.

0: Καθρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων τη στρίμαση, ο αστράπτων άγγελος της μυροφόρης έλεγχε. Τον ζώντα τη ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσα στα μνήματα. Της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε των αναλύωτων. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων.

0: Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίχεια ήχε εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπους πράξεις ειδινώς παραλεγημένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και των παράλυτων, ήγειρας πάλε ή να κράζουσες ως μένος, η κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.

Ο χειρίσου δραχή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάδελφος και Πνεύματι Αγίος, συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους κοιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και τον παράλυτον λόγο θεϊκός ή εξανέστησας, περιπατήν αθρώος προστάξας και τη βαστάσασαν αυτό κλήρην επί των νόμων άρε. Όθερ πάντες εν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.

Την Τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Σύου Πατρός ημών Πέτρου του Θαυματουργού Επισκόπου Άργους. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 27 μάρτυρες περιτελείγονται. Τη αυτή ημέρα Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα του παραλίτου πνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζουμε θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα του παρημένου, ούτως ή αμα τούτο ρήμα και μόνο. Το απείρω ελέησον Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Μύρον και παρεκύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός και οι δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμην απέκουσαν καρδί στα δίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ όνομα Εμαούς. Και αυτοί ομίλουν προς Αγίους περί πάντων των συμπεριπικότων τούτων. Και γένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν, και αυτός ο Ιησούς εγγύσας είναι πορεύετο αυτής, ιδέων θαλμοί αυτών εκκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς,

Αποκριθείς δε ο ίσο όνομα Κλεόπας είπα προς αυτόν, «Σι μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενε εν αυτοί εν τις ημέρες ταύτες,

Και παρεβιάσαντο αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών, ότι προσεσπέραν εστί και κέκλικε ημέρα. Και εισήλθε του μήνες συνευτής

Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους άνδεκα

Ανάστηση Χριστού Θεάς Άμενη, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αμάρτητον. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάστηση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων που θύδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντα συμπιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάστηση. Ιδού γαργήλθε δια του Σταυρού χαρά και θέλω το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμε την Ανάστηση αυτού. Σταυρόν γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτων θάνατων όλεσε.

κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτερμής, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάμεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της Βρεφοτρόφου, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, άρη τη Θεία του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου, προστασία.

Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και εις Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Αποστολού Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρης, του Κεπολιούχου της Πόλεως ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, των Εορφανών και Θαυμαδών,

άφθαρμαν του λβού, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου Χαραλάμους και Ελευθερίου, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων, γυναικών, θα

των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας και των εναγείς πατέρων ημών Πέτρο, Επισκόπου Άργους και Θεοφάνου.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριες επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

0: της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς την Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσουν ελέησουν αδυναμούς και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χάριτη, η κατηχόμενη τα σκεφαλάση μόνο το Κυρίο κλείνατε,
1: γίνα
0: και αυτής και μη δοξάσει το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεώς εγνησαμένων και ηρωικώς πεσόντων εν της του έθνους ημών αγώσει. Πάνετε και κατών.

Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπί δέντα ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελεθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθών των κοιταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας του και αστετέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: Των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Τετάρτη Κυριακή από του Πάσχα σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και η Εκκλησία έχει ορίσει να διαβάζεται ως Ευαγγελική περικοπή η θεραπεία του παραλύτου στην Κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Γιατί όμως αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό επελέγει ανάμεσα σε τόσα άλλα που περιλαμβάνει το αναγινωσκόμενο αυτήν την περίοδο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο? Ένα σημαντικός λόγος είναι ότι σε αυτήν την περικοπή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης παρουσιάζει με παραδειγματικό τρόπο το περιεχόμενο, το μέγεθος και την ποιότητα της δωρεάς του Χριστού προς τον άνθρωπο. Και η αναστάσιμη περίοδος την οποία διανύουμε είναι κατεξοχήν περίοδος βιώσεως της δωρεάς αυτής του Χριστού. Ποια όμως ακριβώς είναι αυτή η δωρεά και σε τι συνίσταται? Όπως προκύπτει από το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, ο Χριστός χαρίζει στον άνθρωπο την ίδια την ζωή. Ο παράλυτος της Κολυμβήθρας της Βηθεσδά δεν είναι απλώς ένας ασθενής που βρίσκει την υγεία του. Στην Παλαιά Διαθήκη και στον Ιουδαϊσμό της εποχής του Χριστού, η αρρώστια ισοδυναμεί με απόρριψη από τον Θεό του εκάστοτε ασθενούντος λόγω της αμαρτίας του και με την συνακόλουθη άρση της χάριτος και της προστασίας του από Αυτόν. Ο παράλυτος λοιπόν της σημερινής περικοπής φέρει επάνω του το στίγμα αυτής ακριβώς της Θείας Εγκαταλείψεως που οδηγεί νομοτελειακά και στην κοινωνική του απομόνωση. Γι' αυτό επί 38 χρόνια δεν βρίσκεται κανείς να τον βοηθήσει, να εισέλθει εγκαίρως, μόλις δηλαδή ταραχθεί το είδωρ στην Κολυμβήθρα, ώστε να αποκατασταθεί η υγεία του. «Άνθρωπον ουκ έχω», λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απελπιστική θέση στην ερώτηση του Χριστού: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Τι περίεργη ερώτηση! Ρωτά ο Χριστός αν θέλει να γίνει καλά ένας επί 38 ολόκληρα χρόνια παράλυτος. Και όμως η ερώτηση αυτή του Χριστού δεν είναι καθόλου άστοχη ή τυχαία. Η ερώτηση αυτή έχει σκοπό να τονίσει την αξία της θέλησης και της ελευθερίας του ανθρώπου. Το πόσο δηλαδή ο Θεός σέβεται την απόφασή μας και την επιλογή μας. Ο παράλυτος λοιπόν έπρεπε μετά από αυτή την ερώτηση να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να ζει στο σκοτάδι και την αμαρτία ή θα ακολουθήσει τον Χριστό. Γιατί όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο, η αρρώστια του ήταν αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής του. Ακριβώς έτσι συμβαίνει στην ζωή όλων μας. Ο Χριστός μας θέτει το ίδιο ερώτημα: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Δηλαδή, θέλεις να αφήσεις την αμαρτία σου και να με ακολουθήσεις? Θέλεις να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα? Θέλεις να βγεις από το αδιέξοδό σου? Αυτή η ανθρώπινη συγκατάθεση και συνεργασία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πνευματικής καρποφορίας μέσα στην Εκκλησία. Πολλές φορές παρακαλάμε τον Θεό, την Παναγία ή τους Αγίους, εξαιτίας κάποιας συμφοράς, ασθένειας, οικονομικής δυσκολίας ή οικογενειακού μας προβλήματος. Τον θέλουμε τον Θεό, δεν τον διώχνουμε, και ο Θεός ως φιλάνθρωπος που είναι πολλές φορές ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Η ζωή μας όμως άλλαξε? Τα πνευματικά μας μάτια ανοίξανε?
Ελάχιστοι άνθρωποι που δέχτηκαν την ευεργεσία του Θεού από ένα θαύμα, άλλαξαν και την ζωή τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι μένουμε με την ικανοποίηση του αιτήματός μας, επιστρέφοντας την προηγούμενη κατάσταση της ζωής μας. Θέλουμε να απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού, την βοήθειά Του, αλλά να μας αφήσει να ζούμε όπως θέλουμε εμείς, όπως μας αρέσει. Ο Χριστός όμως μετά την θεραπεία προειδοποιεί τον παράλυτο. «Μικέτη αμάρτανε». Τον ίδιο λόγο είχε πει και σε μια πόρνη γυναίκα όταν κάποτε οι Εβραίοι προσπάθησαν να την λιθοβολήσουν. Ο Χριστός φυσικά απέτρεψε τον λιθοβολισμό, λέγοντας τη γνωστή σε όλους μας φράση «Ο αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος την πέτρα», αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί, δεν επιβράβευσε την αμαρτία της γυναίκας, δεν την νομιμοποίησε, αλλά της είπε «Μικέτη αμάρτανε». «Αμάρτησες, έκανες όσα έκανες, όλα σου τα συγχωρώ, αλλά τώρα ξεκίνα μια καινούργια ζωή». Ο Θεός δείχνει το έλεος Του σε όλους μας. Αν όμως με την θέλησή μας τον απορρίψουμε, δεν απομένει πλέον κάτι άλλο για να μας σώσει. Ακολουθεί η σκλήρινση της καρδιάς του ανθρώπου. Ο δαιμονισμός, η αμετανοησία και ο θάνατος, αφού, όπως λέει ένας Άγιος Γέροντας, πολλοί άνθρωποι χτυπιούνται από τον θάνατο πολλές φορές επάνω στο αισχρό έργο. Οι βλάσφημοι την ώρα που βλασφημούν, οι κλέπτες την ώρα που κλέβουν και κάθε ένας επάνω στην παρανομία του. Σε εμάς απομένει να επιλέξουμε όποιον τρόπο ζωής θέλουμε. Γι' αυτό ο Κύριος ρώτησε τον παράλυτο, «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ας προσέξουμε όμως να μην προσπαθήσουμε να συμβιβάσουμε και τους δύο δρόμους, και τον δρόμο της ζωής και αυτόν του θανάτου, όπως σήμερα επιχειρείται από πολλούς από εμάς, και με την αμαρτία δηλαδή και με το Θεό.

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζον τους επισυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το κλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου ή ευτούς αντιδόξεσον, τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησεν, τις Εκκλησίες της ιερεύς το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Ελθε επί μας, η αυτούθια χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Πανάγνου Αγίας αυτού Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, όν την

Αδελφοί μου, μη φύγετε να ακούσετε το παράπονο του αρρώστου παραλυτικού που ήταν 38 χρόνια εκεί και περίμενε. Το παράπονο του ήταν η μοναξιάς 38 χρόνια εκεί και περίμενε. Το παράπονο του ήταν η μοναξιά. Άνθρωπον ουκ

0: και όλοι εμείς παραλυτικοί είμαστε εκεί καθολωμένοι στην εσωτερική μας αρρώστια που πληγώνει τα στήθια μας, που είναι η μοναξιά. Δεν έχουμε άνθρωπο. Οι άλλοι που φαίνονται σαν άνθρωποι γύρω μας δεν έχουν σπλάχνα ικτυρμών, και το πρόσωπο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, το οποίο αισθάνεται δίπλα του το πρόσωπο του ανθρώπου που πάσχει. Περνάει ο ένας τον άλλο αδιάφορος. Δεν γνωρίζει τον πόνο του αλλονού, αλλά μόνο εκείνος τον δικό του πόνο παίρνει και τον σεργιανίζει στη ζωή του με δικά του δάκρυα και με δικού τους ασθενούς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα περιμένουν ένα, και ο ένας αυτός είναι απόν από τη ζωή τους, και μόνο όταν μάθουν κάτι και αρρωστήσουν, τότε τον ενθυμούνται. Και αυτός ο άγνωστος είναι ο Θεός. Είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος για τον άνθρωπο. «Μεγάλη πόλη, μεγάλη μοναξιά», έλεγε ένας σοφός. Και αυτό πραγματώνεται στη δική μας τη ζωή. Όσο μπορούμε να ψάξουμε μέθια μας να βρούμε τον άνθρωπο, γιατί τον άνθρωπο που μας έδωσε Θεός όταν μας έπλασε τον έχουμε ξεχάσει, ή αν θέλετε τον έχουμε σκοτώσει, και έτσι σεργιανάμε μέσα στον κόσμο αυτό μόνοι, με μόνη συντροφιά τη θλιβερή μοναξιά. Ας κοιτάξουμε τη στιγμή αυτή τα πρόσωπά μας να καθρεπτιστούν στο πρόσωπο του εσταυρωμένου και αναστημένου Χριστού. Να δούμε τη δική μας σταυρωμένη εσωτερική αγάπη και καρδιά, να τη βρούμε όχι στον εσταυρωμένο μου Χριστό, αλλά στον Αναστάντα Χριστού. Και αυτή η Ανάσταση του Χριστού, όταν μας συνοδεύει συνεχώς τη ζωή μας, τότε βλέπουμε και το σταυρωμό του άλλου και δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να συναναστηθούμε μαζί με Αυτόν σε μια ζωή που δεν είμαστε μόνοι, αλλά είναι ο αναστημένος Χριστός. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων και Μητέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας τον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
3: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, κοίτα, όσοι λένε ότι η επιστήμη είναι ο καθρέφτης για όσα αποσχολούν την ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: τα προβλήματα, τα καταστροφικά, τα επικίνδυνα και όλα αυτά, είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, λες.
0: Βεβαίως, γιατί στο λέω αυτό, γιατί όταν κάτι αρχίζει και αναδεικνύεται σαν παγκόσμιο πρόβλημα με όχι καλές συνέπειες για την ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: ξεκινάνε και οι πάρα πολλές μελέτες. Αυτό είναι ενδεικτικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, τώρα πρόσεξε, κάτι το οποίο, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά αν βγείτε, αν κινήσετε με μέσα μαζικής μεταφοράς, εγώ που κατεβαίνω στην Αθήνα πολλές φορές και χρησιμοποιώ και μετρό,
1: ναι,
0: 9 στους 10, ιδίως νεαρά άτομα, δεν
1: είναι
0: ξεκολλάνε.
1: Είναι σκυμμένοι στο κινητό τους.
0: Ναι ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η σύντομη λίγη ψηφιακή αποτοξίνωση όμως μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση και τη μνήμη.
1: Mm-hmm.
0: Έγιναν πρόσφατες έρευνες και οι επιστήμονες κάνουν λόγο για ένα είδος ψηφιακής κόπωσης που επηρεάζει την προσοχή, τη μνήμη και την ικανότητα σκέψης και συγκέντρωσης.
1: Σωθήκαμε.
0: Είναι αλήθεια. Η υπερδιέγερση που προκαλείται από τα social media μοιάζει σαν να εκπαιδεύει τον εγκέφαλο σε γρήγορη επιφανειακή κατανάλωση, που σημαίνει ότι δεν τον απασχολεί σε βάθος.
1: Ακριβώς, και δεν κάνει πιο περίπλοκες σκέψεις.
0: Το πρόχειρο,
1: έτσι, και
0: το έτοιμο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δημιουργεί όλες αυτές τις συνέπειες, σύμφωνα πάντα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στο PNAS Nexus. Ακόμη και μικρής διάρκειας αποχή από τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Λοιπόν, όσοι τέλος πάντων συμμετείχαν και διέκοψαν
1: έστω και για λίγο,
0: ναι, μετά επανήλθαν με καλύτερα αποτελέσματα και στο να θυμούνται περισσότερα και να έχουν περισσότερη συγκέντρωση και πολλά
1: και
0: άλλα.
1: Να μπορούν να κάνουν πιο περίπλοκες σκέψεις.
0: Έτσι.
1: Πεινάει ο εγκέφαλός μας στα social media κανονικά.
0: Αφήστε το ρημάδι.
1: Δεν πειράζει για λίγο.
0: Αφήστε το.

0: Τι? Στην TV.
1: Είδες πρόσφατη ανακάλυψη στην Ιθάκη?
2: Την είδα.
1: Βρέθηκαν τέλος πάντων κάποια πράγματα που λένε ότι ήταν το παλάτι του Οδυσσέα.
2: Το Οδυσσέα, ναι.
1: Και έχουν και επιγραφές Οδυσσέας και κάτι τέτοιο.
2: Βεβαίως. Και ήταν, και ήταν πολύ ωραία φωτογραφία με την στήλη.
1: Έτσι. Αποδεικνύεται ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
2: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα μιλήσω σήμερα για μια σειρά της Κοσμοτέ TV που την περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Ναι.
2: Λέγεται Σχέδιο Οδυσσέας. Είναι βασισμένο σε ένα best seller πρόσφατο του Δημήτρη Σίμου. Mm-hmm. Σε σενάριο εγγυημένο Γιώργος Γκικαπέπας. Mm-hmm. Και είναι ένα νουάρ αστυνομικό,
1: ναι.
2: Το οποίο μας μεταφέρει στο 2015,
1: ναι.
2: Τη χρονιά κράτησε την, εμπλέκεται και κάτι από την πολιτική μέσα.
1: Ναι.
2: Γυρίζεται τώρα, το περιμένουμε τέλος χρονιάς, αρχές του 27, αλλά είναι εξαιρετικό και το βιβλίο. Δηλαδή όποιος δεν θέλει να περιμένει για να το δει, το Σχέδιο Οδυσσέας, το βιβλίο λέγεται «Ο θάνατος του Οδυσσέα».
1: Α, μάλιστα.
2: Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Okay.
2: Κοσμοτέ TV.
1: Okay, thank you.

0: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές: ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Γεια σου, Βασιλιά.
2: Γεια σας και από μένα. Φέρνω μία είδηση από το New Money. Επιβλαβείς εκπομπές για το περιβάλλον και την υγεία δεν διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα μόνο από τα καύσιμα των οχημάτων, αλλά και από την τριβή των ελαστικών τους. Από διεθνή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Environmental Research, προκύπτει ότι αυξάνονται οι εκπομπές ρήπων από την τριβή των ελαστικών στο οδόστρωμα καθώς και των φρένων. Το φαινόμενο παρατηρείται τόσο σε οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης όσο και τα ηλεκτρικά. Μάλιστα, τα δεύτερα, καθώς είναι βαρύτερα, επιταχύνουν τη φθορά των εξαρτημάτων τους. Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, κατά την κίνηση του οχήματος, η τριβή μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος οδηγεί στην απελευθέρωση εξαιρετικά μικρών σωματιδίων, των μικροπλαστικών, τα οποία διαχέονται στον αέρα, το έδαφος και τα υδάτινα οικοσυστήματα. Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η φθορά των ελαστικών ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό των μικροπλαστικών που καταλήγουν στο περιβάλλον, καθιστώντας τη μία από τις βασικές πηγές αυτής της μορφής ρήπανσης. Το πρόβλημα εντείνεται στα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία. Η διαρκής επιτάχυνση και επιβράδυνση, ιδίως στις ώρες αιχμής, αυξάνει την παραγωγή αυτών των σωματιδίων. Παράλληλα, η φθορά των φρένων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα και βαρέα μέταλλα όπως σίδηρο, χαλκό και χρώμιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ποιότητα του αέρα. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις πόλεις, αφού τα σωματίδια μεταφέρονται μέσω του αέρα ή παρασύρονται από τη βροχή, καταλήγοντας σε ποτάμια και θάλασσες. Έτσι, επιδρούν αρνητικά στα οικοσυστήματα και δυνητικά στην ανθρώπινη υγεία, καθώς μπορούν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.
1: Βασιλεία, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάσαι πριν από καιρό που μας είχες πει ότι είχε καταστραφεί μια λίμνη στην Ελβετία επειδή υπήρχε ταχεία, οδός ταχείας διέλευσης.
2: Ναι.
1: Το θυμάσαι που είχε καταστραφεί.
2: Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό.
1: Τρομερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα.

0: Οι ευχές της Kris Jenner στην Kourtney Kardashian. Τι είναι αυτό, ρε φίλε?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη κόρη, η πρώτη κόρη της Kris Jenner, η Kourtney, που έχει και εκείνη όσο να είναι μια ζωή λίγο περίεργη, έφτασε 47.
0: Επί εκεί σας βρίσκω.
1: Εδώ έφτασε 44 η χορηγός.
0: Η Kim.
1: Δεν θα είναι 47 η Kourtney?
0: Για πες.
1: Και η Kris Jenner, όπως πάντα, αντί να την πάρει τηλέφωνο να της ευχηθεί χρόνια πολλά, της το έγραψε στα social media. Γιατί έτσι συνεννοούνται.
0: Ναι, τώρα λίγο να μην το κάνουμε βούκινο.
1: Και δημοσίευσε λοιπόν στο Instagram μία ευχή που έλεγε χρόνια πολλά στην όμορφη Kourtney μου. Από τη στιγμή που με έκανες μαμά, γιατί ήταν η πρώτη, όπως σου είπα, άλλαξες τον κόσμο με ένα μαγικό τρόπο. Βεβαίως, γιατί έγινε μάματζερ και βγάζει χρήμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έδωσε στη ζωή μου το πιο μεγάλο της σκοπό και με γέμισες με περισσότερη αγάπη, χαρά και νόημα από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Okay.
0: Ναι.
1: Και επειδή και η Kourtney έχει πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: 4 πλέον στο σύνολο.
0: Να τη ζήσουν.
1: Να τη ζήσουν βεβαίως. Της γράφει η Kris παρακάτω.
0: Ναι.
1: Είσαι μια τόσο αφοσιωμένη και καταπληκτική μαμά και βάζεις πάντα την οικογένειά σου πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Κρύβε λόγια τώρα, έτσι δεν παίζει αυτό. Είσαι μια καταπληκτική επιχειρηματία, σε αυτό παίζει. Και είμαι τόσο περήφανη για σένα πέρα από κάθε λέξη.
0: Εγώ ξέρεις τι βγάζω από όλο αυτό.
1: Ότι την ουρά σου έξω.
0: Όχι. Στην οικογένεια Kardashian γενικότερα έχουν κόψει το τηλέφωνο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι.
1: Δεν το πληρώνω τον λογαριασμό, έτσι.
0: Έλεος δηλαδή τώρα, ας πούμε. Εντάξει. Καλά που δεν είπε. Θυμάμαι όταν γεννήθηκες πώς σε είδα έτσι την πρώτη μέρα. Όπως βγήκες.
1: Όπως βγήκες. Έλατε ένα τσέλι και λεπτομέρειες αντιδιαστικές.
0: Είναι αυτό που λέμε, όπως τη γέννησε η μάνα της.
1: Έτσι.
0: Εμείς το έχουμε δει αυτό.
1: Κάθε μέρα, τι εννοείς. Όλα τα παιδιά.
0: Ναι.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου, στα χέρια των ειδικών.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: 1 Μαΐου 1889, σημαδιακή ημερομηνία.
1: Ναι, είναι η πρώτη χρονιά που αποφασίστηκε η 1η Μαΐου να θεωρείται γιορτή, και αυτό ξεκίνησε από το 1886, όπου τα εργατικά συνδικάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να απεργήσουν για να καθιερωθεί το οκτάωρο, γιατί μέχρι τότε δουλεύαν κυριακές αργίες 12 ώρα, 15 ώρα κτλ.
0: Εντάξει, όχι ότι έχει αλλάξει τίποτα.
1: Ναι, η εξέγερση στο Σικάγο είχε και πάρα πολλά θύματα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και, έτσι
0: υπάρχει και ταινία.
1: Έτσι. Τώρα, πώς κατάφερε η Αμερική, ναι, να ξεκινήσει την 1η Μαΐου,
0: ναι,
1: και σχεδόν 1,5 αιώνα μετά να ξαναδουλεύουν πάλι 15 ώρες Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξα να σου πω κάτι. Πολύ εργατό ο κόσμος τότε εκεί, εντάξει.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως η εργατική πρωτομαγιά περιέργως.
0: Ξεκίνησε από εκεί. Ναι, είναι αλήθεια.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, ειλικρινά. Τα είχαμε πει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Είχαμε
1: αυτό.
0: Είχαμε αναφερθεί σε αυτή την ταινία.
1: Βέβαια, και για το ποιος είναι πρωταγωνιστής, ο ανιψιός του.
0: Ναι. Μιλάμε για το.
1: Για ταινία
0: την
1: για τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Τηλετενία, έτσι.
1: Ταινία είναι.
0: Α, ταινία.
1: Αλλά είναι τόσο χάλια, σαν κακή τηλετενία.
0: Α, μάχη. Οκ, για πες.
1: Κοίταξε να δεις. Συγκέντρωσα πληροφορίες από διάφορες πηγές. Και από ελληνικές πηγές, όπως είναι η Life, το CNN της Ελλάδας, αλλά και από ξένες πηγές. Πολύ χάλια τους φαίνεται αυτή η ταινία.
0: Ναι.
1: Τι τη θεωρούν βαρετή. Τι τη θεωρούν εξαιρετικά εξοραϊστική για την εικόνα του Μάικλ Τζάκσον. Τι τσάμπα τα λεφτά που δώσανε και όμως οι ουρές στο σινεμά.
0: Okay.
1: Τεράστια επιτυχία στο box office.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά πρέπει να σου πω και κρατώ βεβαίως και εισαγωγικά σε αυτό που θα πω. Ο σκηνοθέτης μιας ταινίας παύλα ντοκιμοντέρ που λεγόταν Living Netherland, Neverland, συγγνώμη, που είχε να κάνει με τις κακοποιήσεις των παιδιών, έκανε μία δήλωση, εμένα με αναστάτωση, είναι και οι δύο μακαρίτιδες βέβαια, είπε ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι χειρότερος από τον Τζέφρι Έπστιν.
0: Ισχύει. Ισχύει, δεν το ξέρω.
1: Ισχύει ότι ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Έτσι.
1: Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ακόμα και μετά από τόσα χρόνια και όλα όσα έχουν γίνει, όταν είναι ρε παιδί μου να αμαυρωθεί η εικόνα σου και έχει λόγο, ίσως.
0: Ναι.
1: Γίνεται.
0: Γιατί? Να γίνεται.
1: Αν θέλει κάποιος να τη δει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας πει αν τα λέμε σωστά, μήπως είναι και καμιά εξαιρετική ταινία και τη χάνουμε δηλαδή.
0: Οκ. Okay.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
2: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα. Σήμερα έχουμε τις διασκευές ή αν θέλεις δεύτερες ερμηνείες. Δεύτερες όχι στην αξία,
1: ναι,
0: αλλά χρονολογικά.
1: Και έχουμε πάντα Lady Gaga αυτή την εβδομάδα, έτσι.
0: Ναι. Και έχουμε πει το κάνουμε γιατί πρέπει, της αξίζει να δείξουμε
1: την άλλη της πλευρά,
0: όλη την τεράστια γκάμα, έτσι, από τις υπέροχες δυνατότητες που έχει. Θυμίσου το Imagine της Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα λοιπόν θα πάμε να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Stevie Wonder και μάλιστα live. Είναι το I Wish.
1: Αχ, ωραίο τραγούδι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν προσκεκλημένη μαζί με άλλους το 2015 σε μια εκδήλωση που έγινε στα πλαίσια των Grammys. Γίνονται
1: ως φόρος τιμής, ας πούμε, για την καριέρα, ναι, του. Ναι, ναι.
0: Ήταν λοιπόν η βραδιά προς τιμήν του Stevie Wonder, όπου εκεί ήταν προσκαλεσμένη να τραγουδήσει,
1: ναι,
0: προς τιμήν του και η Lady Gaga. Και μάλιστα η βραδιά ήταν αφιερωμένη κυρίως στο Songs in the Key of Life.
1: Ναι. Τι αλμπουμάρα.
0: Αλμπουμάρα, έτσι. Λοιπόν, 10 Φεβρουαρίου, λοιπόν, δύο μέρες μετά τα 57η ετήσια βραβεία Grammy, εκεί βρέθηκε η Lady Gaga στο κοινό και ο Stevie Wonder και θα ακουστεί στην εισαγωγή,
1: ναι,
0: να του λέει κάτι πολύ όμορφο.
1: Για πες.
0: Λέει, Stevie, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά σου λέω ότι για μένα σημαίνεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ήμουν 16 χρονών, το πρώτο CD, και το ξέρουν αυτό οι γονείς μου, λέει, δεν, ναι, το έχω πει πουθενά αλλού, το ξέρουν οι γονείς μου που είναι εδώ αυτή την ώρα,
1: ναι, ναι,
0: και μ' ακούνε. Το πρώτο CD, λέει, που έβαλα στο CD player όταν ήμουν 16 χρονών ήταν το δικό σου.
1: Δεν σε στιγματίζει το πρώτο άλμπουμ που, ναι, έχεις ακούσει ή έχεις αγοράσει.
0: Έτσι.
1: Εσένα ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ?
0: Sticky Fingers.
1: Rolling Stones. Εγώ ήμουν με Beatles.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε.
2: Stevie, you were part of my life at such a young age. And I haven't shared this really with anyone, but my parents know because they're here tonight that your album was the first CD that I ever took myself when I was 6 years old and put it in the CD player. And you truly are the reason that I'm here today. Thank you so much for blessing us all. And I think about this song and I think about my childhood and that moment and I wish I could just go back one time.

0: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα με τη Lady Gaga.
0: Ρε, είναι κι άλλοι πολλοί.
1: Πραγματικά να το κάνει.
0: Του οποίου δεν του ξέρουμε ή πολύ λίγοι ξέρουν τι έχουν κάνει άνθρωποι.
1: Τι ωραία. Ναι. Καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, είδες.
0: Ξεχαστήκαμε.
1: Ξεχαστήκαμε λίγο.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και αύριο μέρα είναι.
1: Τα λέμε.

0: τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: 104,4.

0: Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Άνοιξη και Μάιο στο μεγαλείο του. Με τις αλλεργίες μας, με τη διάθεσή μας έτσι και έτσι, αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κόσμος και Τρεμάδο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο ώρα που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ γιατί ταξιδεύουμε με τις μουσικές μας δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ονειρευόμαστε ίσως ένα καλύτερο κόσμο. Μας βοηθάει η μουσική γι' αυτό.

Σίγουρα γύρω μας γίνονται πάρα πολλά περιστατικά παθολογικής ζήλιας και από άντρες και από γυναίκες. Αυτά δεν βγαίνουν στο φως, δεν βγαίνουν στη φόρα, εκτός και αν αναγκαστικά αυτή που ζηλεύει, αυτός που ζηλεύει κάνει πράγματα τα οποία θα μάθουν και άλλοι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ, γυναίκα που υποψιαζόταν το σύζυγό της, τον άντρα της, δεν ξέρω και εγώ τι, το φίλο της που ήταν νταλικέρης, ότι την απατούσε, σκαρφάλωσε την νταλίκα απ' έξω και πήγαινε το δρομολόγιο κανονικά κρεμασμένη πίσω από την νταλίκα, ενώ ο άντρας της οδηγούσε, έτσι ώστε υποψιαζόταν αυτή κάτι για να τον πιάσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν προχώρησε παρακάτω, γιατί μερικά χιλιόμετρα παρακάτω αρκετοί οδηγοί την είδανε κρεμασμένη από την ταλίκα και πήραν την αστυνομία τηλέφωνο. Οπότε κάποια στιγμή το σταμάτησαν τον άντρα της οι αστυνόμοι. Μην τα κάνετε αυτά. Αυτό ιατρικά λέγεται παθολογική ζήλια. Ούτε να κρέμεστε από ταλίκες, ούτε να καραδοκείτε στις πολυκατοικίες από έξω. Τίποτα. Αν είναι και θέλει ο άλλος να είναι μαζί σου, είναι μαζί σου. Αν δεν θέλει, άστο.

Πλησιάζουμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Βλέπω και παρακολουθώ όσο γίνεται αυτή την ιστορία με τους επιστήμονες που έχουν αυτοκτονήσει, έχουν σκοτωθεί, έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Διαβάζω εδώ ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα με 10 επιστήμονες Κινέζους. Πολύ περίεργο όλο αυτό. Να δούμε αν θα βρεθεί κάτι που δεν νομίζω. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μπελά και με τα ρομπότ που παίρνουν τις θέσεις ανθρώπων, εργαζομένων. Αυτό δεν θα πάει καλά, το ξέρετε, το βλέπετε σιγά σιγά, το νιώθουμε. Τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά ρομπότ που κάνουν τη δουλειά ανθρώπων. Στη χώρα μας, σίγουρα τον τελευταίο χρόνο, ειδικά σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, έχουμε δει σιγά σιγά την αλλαγή. Τώρα διαβάζω εδώ για την Ιαπωνία, όπου η αεροπορική εταιρεία Japan Airlines βάζει ανθρωποειδή ρομπότ για να βοηθούν υπαλλήλους αεροδρομίου, έτσι ώστε, λέει, να σηκώνουν τα βαριά μπαγάζια, τις βαλίτσες και όλα τα υπόλοιπα. Σιγά σιγά γίνονται αυτά. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

δεν ξέρω αν θα ζήλευες αυτόν που ανεβαίνει σε μια, σε ένα ύψος 450 μέτρων για να αλλάξει μια λάμπα δύο φορές το χρόνο και πληρώνεται 40.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά αυτή είναι η δουλειά ενός τύπου που διαβάζω εδώ. Αλλάζει δύο φορές το χρόνο μια λάμπα και παίρνει 40.000. Αν χαλάσει η λάμπα μπορεί να ξανανεύει να πάρει άλλα 20.000. Αν δεν φοβάσαι τα ύψη, νομίζω μια χαρά δουλειά είναι. Εγώ δεν θα ανέβαινα εκεί εύκολα. Καλώς ορίσατε δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσω δύο φορές την εβδομάδα μαζί και εχθές, αυτή την ώρα και σήμερα αυτή την ώρα εδώ. Με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ θυμόμαστε, μαθαίνουμε, ταξιδεύουμε, αυτό είναι το σίγουρο. Βοηθάει και η εποχή από εδώ και πέρα για ταξίδια και ονειρευόμαστε. Καλώς όρισες.

Η Duran Duran μπορεί να μην βρίσκονται στα charts και στα top, αλλά βγάζουν αξιοπρεπέστατες δουλειές τα τελευταία χρόνια. Όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το Free to Love. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά και να επιστρέψω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, με βρίσκεις έτσι στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, αν θέλεις να επικοινωνήσουμε από εκεί. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Διάβαζα για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο που έχει 7.351 δωμάτια. Αυτό είναι ξενοδοχείο τέρας, δεν είναι ξενοδοχείο φυσιολογικό θα έλεγες. Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια, απίστευτα πολλά. Και το 90% των δωματίων του ξενοδοχείου αυτού που βρίσκεται στη Μαλαισία είναι γεμάτα συνήθως. Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί βρίσκεται δίπλα σε ένα καζίνο και δίπλα σε κάποια εμπορικά κέντρα, σε ένα σημείο, σε μια περιοχή που επιτρέπονται όλα αυτά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται, οπότε είναι λογικό αυτό το ξενοδοχείο να είναι γεμάτο συνέχεια. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς όρισε εδώ, καλώς ορίσατε καινούργιοι καινούργιοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ μαζί και σήμερα. Καλώς όρισες.

Η NASA πήγε στη Σελήνη γύρω-γύρω, έκανε ένα ταξίδι με αρκετό κόσμο μέσα, όχι με 2-3 άτομα, με κάτι περισσότερο. Και τώρα διαβάζω εδώ τα σχέδια της NASA για από εδώ και πέρα για τη Σελήνη. Αυτή τη φορά τα σχέδια είναι να φτάσουν στη Σελήνη, να προσγειωθούν πάνω στη Σελήνη και να κουβαλήσουν μαζί ένα αυτόματο θάλαμο για να κάψουν 4 δείγματα στερεών καυσίμων και να δουν από τα πειράματα αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε πραγματικές συνθήκες σεληνιακής βαρύτητας, μεγάλης διάρκειας. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στη Γη, όπως λένε εδώ οι ειδικοί. Ο θάλαμος θα διαθέτει κάμερες, ραδιόμετρα και αισθητήρες οξυγόνου για συνεχή παρακολούθηση. Αυτό λέγεται FM2. Αυτό το πείραμα. Φωτιά στη Σελήνη δηλαδή. Φωτιά στα μπατζάκια μας.

η Simply Red και Come to My Head. Ένα συγκρότημα που βλέπω στο YouTube μέχρι και σήμερα που κάνει live εμφανίσεις και τα πάει περίφημα. Και παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, μια χαρά τα καταφέρνουν οι Simply Red στις live εμφανίσεις. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Για το τελευταίο ημίωρο.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό επιστροφή στη μουσική. Εδώ ο Κοσμάς Γιατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα μαζί. Διαβάζω εδώ για την Taylor Swift ότι κατοχύρωσε τη φωνή και την εικόνα της για να μπλοκάρει την AI. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να το κάνουν αυτό, που βγάζουν χρήματα είτε λίγα είτε περισσότερα. Τι να γίνει, έτσι είναι, η εποχή αλλάζει. Οπότε χρειάζεται να οχυρωθείς και να κατοχυρωθείς. Το σωστό είναι αυτό. Το ίδιο έχει κάνει και ο Matthew McConaughey, αν θυμάμαι καλά.

Ένα ζευγάρι γύρω στα 50 και οι δύο πήγαινε σε διακοπές με αεροπλάνο. Όταν μόλις μπήκαν στο αεροπλάνο και πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, χώθηκαν στην τουαλέτα και έκαναν σεξ. Τους άκουσε όλος ο κόσμος. Εκείνοι είπαν αμέσως μετά ότι δεν έκαναν σεξ, ότι έκαναν προσευχή, προσευχόντουσαν δηλαδή, για το λόγο ότι ήταν πρώτη φορά, λέει, που μπαίνουν σε αεροπλάνο. Όποιος θέλει το πιστεύει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω να μπερδεύεις πάρα πολύ τους ήχους από τους σεξ με τις προσευχής. Θα το πούμε και αυτό. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να τους άφησε να πάνε στον προορισμό τους, αλλά τους απέκλεισε στην επιστροφή. Τους είπε ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν με αυτή την αεροπορική εταιρεία, όπως και το ξενοδοχείο το οποίο ήταν να μείνουν, επειδή ήταν της αεροπορικής εταιρείας. Δεν τους άφησαν να μείνουν εκεί. Εντάξει, λίγο υπερβολικό αυτό τώρα. Σεξ κάνανε, κακό είναι, βάλτε τους ένα πρόστιμο, δεν ξέρω και εγώ τι, για τους ήσυχους.

προσπαθώντας να αποφύγουμε όλα αυτά τα ανάποδα και τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας και τα στενάχωρα. Να σας διαβάσω εδώ ότι το 82% των Ευρωπαίων φέτος σχεδιάζει να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές. Ένα ποσοστό 65% μέσα στην Ευρώπη, το υπόλοιπο μέχρι το 82% σχεδιάζει να ταξιδέψει εκτός Ευρώπης και αυτό είναι ένα ποσοστό 10% πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι την ίδια ακριβώς εποχή. Τέλος για σήμερα, τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα αυτό το μήνα. Άκρος ανοιξιάτικο και ωραίο. Φιλιά πολλά, σε μια εβδομάδα και πάλι εδώ. Για χαρά από μένα.

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
2: Η ώρα είναι 4.

ήταν ένα παλιό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου που λεγόταν «Η Θανάση Μοναξία» του Αλεξία Σλάνη. Ελπίζουμε πως ο δημιουργός του θα κατανοήσει την αυθαιρεσία μας, να αλλάξουμε λίγο όχι μόνο τα λόγια για την

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Τη νύχτα αυτή η αστυνομία μάζεψε τους αλήτες από το πάρκο.

ζεστή σου φωλιά με τραβάζει αστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με τη γλώσσα με παίρνεις, ματιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ και από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ και από λάθος μπορεί να σωθώ.

γερνώ αργά το κεφάλι στον νόμο. Δεν τρέμουν τα χέρια σου.

αυτά και θνητούς πνευμόνες. Να φωλιάζω κρυφά στις ρητή

0: στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση. Σε περιμένει το Τελίζιο, ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: 104,4. Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.
6: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
11: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
13: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε εδώ, όπως πάντα. Η Μαρία Αναγνωστάκη και ο Βαγγέλης Καραπέτρος. Και σήμερα το αφιερωμένο εξαιρετικά θα μας μιλήσει και θα μας βάλει να ακούσουμε για το στιχουργό Οδυσσέα Ιωάννου. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει καθορίσει με τους στίχους του εν πολύ στο έντεχνο τραγούδι, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Εκτός αυτού έχει υπάρξει ραδιοφωνικός παραγωγός, έχει συμμετάσχει σε διάφορα θεατρικά. Είναι γενικά μια πολύ σχηδής προσωπικότητα και ένας πολύ πράγμων άνθρωπος. Φυσικά το πιο δυνατό του στοιχείο είναι η στίχη του. Και μετά τις βυθισμένες άγκυρες που έδωσε στο Μίλτο Πασχαλίδη, θα μας μιλήσει για αυτές τις μικρές νοθείες που έχουμε ανάγκη να κάνουμε όλοι όταν το καθαρό αίμο δεν είναι όπως το ονειρευόμαστε.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

0: Λοιπόν, όταν άκουσα για πρώτη φορά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε μαζί, με τη φωνή του Σωκράτη Μάλαμα, η αλήθεια είναι, δεν πήγε το μυαλό μου ότι η στίχη ήταν Οδυσσέας Ιωάννου. Αλήθεια όμως επίσης είναι ότι όταν το άκουσα, μου άρεσε, καλά μου άρεσε τόσο πολύ και συνολικά το τραγούδι, αλλά και αυτή η στίχη κάπως με τραβήξαν με έναν τρόπο που γενικά εγώ το παθαίνω με τα τραγούδια του Ιωάννου. Είναι αυτό το σου μιλάω γενικά, αλλά σε τρυπάω για κατευθείαν στην καρδιά, εκεί που ξέρω ακριβώς ότι θα σε βρει το κέντρο. Οι πρώτες λέξεις.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα

Και μετά τις πρώτες λέξεις ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Και πώς θα γίνει το παιχνίδι αυτό? Θα ανοίξουμε την τράπουλα. Ένας θα κόψει, ένας θα μοιράσει και ο Πασχαλίδης θα τραγουδήσει.

Λοιπόν, το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι μιλάω για το επόμενο τραγούδι τώρα, είναι πρόλογος για το επόμενο τραγούδι. Το ότι ξαφνικά ακούμε ένα στίχο που δεν είναι πολύ και θέμα διαπραγμάτευσης. Δηλαδή ξεκινάει και σου λέει, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω το δίκιο μου. Εσύ μπορεί να έχεις τον κόσμο όλο. Εγώ όμως έχω το δίκιο μου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θέτει τα όρια του. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε πολύ συνηθίσει, ειδικά στο έντεχνο. Υπάρχει μια ρευστότητα στην ατμόσφαιρα, ένα να το συζητήσουμε, ένα να το διαπραγματευτούμε, ένα... Αυτό όχι. Είναι στιβαρό.

μετά την καθαρά πραγματίστρια Γιώτα Νέγκα, η οποία μιλάει για το δίκαιο της και για πράγματα απτά και καθημερινά και υλικά και τέλος πάντων πράγματα που όλοι αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, θα πάμε στο μεταφυσικό της υπόθεσης και θα καθίσουμε να αναλύσουμε, όχι εμείς, ο Οδυσσέας Ιωάννου, εμείς θα τα ακούσουμε και θα το τραγουδήσουμε ενδεχομένως, της ψυχής στο παρακάτω.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές: ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937 220 424.
4: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
5: Ψήθυρη από μελάνι. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνι. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Εντάξει, κανονικά αυτά τα τραγούδια, ξέρετε, τα βάζουμε στο τέλος της εκπομπής, γιατί έχω τον Καραπέτρο να μου κάνει τα διάφορα νοήματα όταν μιλάω, ότι δεν έχει χρόνο. Οπότε ήταν ένα τραγούδι για το τέλος της εκπομπής, αλλά ελπίζουμε ότι σε αυτή τα έχουμε οργανώσει κάπως καλύτερα και κάπως έτσι το βάλαμε στη μέση. Από τα παράπονα λοιπόν που κάνει ο Καραπέτρος μόνιμα στη Μαρία, σε μένα, εμείς θα πάμε στα παράπονα που κάνει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στη Λίνα. Και πιστέψτε με, είναι πολύ καλύτερα από αυτά που ακούω εγώ από τον Καραπέτρο.

Και αφού μαζέψαμε τα κομμάτια μας, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, μετά από τα παράπονα στη Λίνα, θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος πιάνει τη σκυτάλη απευθείας από το προηγούμενο, για να μας πει «Σ' αγαπάω μόνο».

Λοιπόν, ξέρετε τι δεν έχουμε ακούσει τόση ώρα? Δεν έχουμε ακούσει ένα τραγούδι με τη φωνή του Χρήστου Θηβαίου. Γι' αυτό και ευθύς αμέσως θα επανορθώσουμε το λάθος μας και θα ακούσουμε τον Χρήστο Θηβαίο σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου να μας τραγουδάει τις γάτες.

και μετά τις γάτες του Χρήστου Θηβαίου, θα μαζέψουμε τις αντοχές μας, θα στοχεύσουμε στις επόμενες κορυφές μας. Τώρα, με πίστη μισή, όπως το Σωκράτη Μάλαμα, με πίστη ολόκληρη, πιο αισιόδοξη, θα πορευτούμε.

Λοιπόν, εγώ για το επόμενο τραγούδι, αυτό που λέω πάντα και το έχω πει και στον ίδιο τον Πασχαλίδη, είναι ότι ο τίτλος είναι λάθος. Θα έπρεπε να λέγεται «Το τραγούδι του έγγαμου βίου». Τέλος πάντων, γιατί να με ακούσει ο άνθρωπος, άσε που το τραγούδι είχε εκδοθεί ήδη. Είχε βγει δηλαδή όταν εγώ του το είπα. Είναι όμως, πιστεύω ότι είναι μια πραγματικότητα, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των καταστάσεων των σημερινών. Εδώ όμως, γιατί μιλάμε για τις βαριές κουβέντες, δεν σας το είπα αυτό τόση ώρα, θα τα ακούσουμε σε ντουέτο. Θα ακούσουμε τον Μίλτο Πασχαλίδη μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα να ανταλλάζουν βαριές κουβέντες.

Αυτό ήταν λοιπόν. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Καλά, ο Οδυσσέας Ιωάννου δεν το συζητάμε ότι είχε ακόμα πάρα πολλά να πει. Εμείς όμως, σαν εκπομπή, τα είπαμε όλα. Και με αυτό σας αφήνουμε. Καλή συνέχεια.

0: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
1: Κρατούσες πάντοτε τις αποστάσεις, έκανες στάσεις, επαναστάσεις. Πάντοτε μέσα στις καταστάσεις, πάντοτε ένα βήμα πιο πίσω από το κέντρο του πυρός. Ως αρχηγός, ως τροχοφόρο, ασθενοφόρο, που φτάνει πάντοτε ένα λεπτό μετά, που είναι νεκρός ο νεαρός με το κασκέτο που έπινε τον ήλιο σκέτο. Κι εσύ με μια παλιά τραγιάσκα, φορώντας μάσκα λατρευτική, ο μέγας μάγος, ο όρθιος τράγος, με συνοδεία ελκυστική. Μια κρύα κότα, μια μπλε κοκότα, ένα βιογράφο πορτοκαλί, ένα ποπέδι, παπαδοπέδι, να μουρμουρίζει σε σόλερην ώρε μια ψαλμουδία βυζαντινή. Αχ, βαχ, πασά μου, αχ, βαχ, σεβδά μου, που με κέρνας γλυκό.

κι ας με εμποδίζει να αναπτυχθώ. Κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει, κι ας με αφήνει

Κρατούσες πάντοτε τις αποστάσεις, ήξερες στάσεις με διαστάσεις, ελκυστικότατες τις καταστάσεις. Παιδί μου, ατίθασο να σε χαρώ, πάντα ένα βήμα πίσω από το θύμα, πάντα ένα πόντο μακριά από το βλήμα, πάντα πανέξυπνος, μελετημένος, τέσσερις άσοι κι ένας κρυμμένος.

έχουμε και ένα γλυκό πιωτό. Παιδί μου, ετίθασο να σε χαρώ. Κι ας με κοιμίζει, κι ας με ζαλίζει. Κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει. Κι ας με αφήνει ανάπηρο.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

πετούμενο πλεστής που χρειάζομαι ασφαλώς. Με τους στίχους κάνω ό,τι μου καπνίζει.

κορφή του έχω κάτσει. Έχει πόνο και καημό. Έχει

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Jazz Life. Μουσικές και τραγούδια μέσα από τον χώρο της jazz, του blues και της soul. Jazz Life με τον Γιώργο Κοπανέλη. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 11 το βράδυ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου, 104,4.

0: θυμίζει. Με ποιον θα μοιράζομαι το κρύο νερό του χαλασμένου θερμοσύφωνα? Ποιος θα είναι άλλος καλύτερος συνένοχος στην κρέπα?
1: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
1: Ποιος είναι ο θείος?
0: Είμαι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Εμείς δεν θέλουμε.
0: Θα ήθελα.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
1: Παρακαλώ,
0: μου δίνετε τη φαλτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρανείο. Ευχαριστώ. Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας, αν δεν σας κάνει κόπο.
1: Σιγά τα αυτή μου.
0: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία. Σβήνετε αν θέλετε το λουλά, παρακαλώ.
1: Άλλα,
0: ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν. Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως. Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπλαση των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Και για να αποδείξω του λόγου το αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή πρακτική της ζωής, που δυστυχώς μέρα με την ημέρα χάνεται λόγω της γλωσσικής κρίσεως που διέρχεται η κοινωνία μας, θα σας διαβάσω το παρακάτω εξαιρετικά ενδιαφέρον αρχαίο.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Αρχαίο κείμενο. Άνδρα μη ένε πε μουσα.
2: Ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
0: Ευχαριστώ.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα ανοίξουμε με ένα πολύ όμορφο και μεγάλο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου από τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο του που θα κυκλοφορήσει το 1966 υπό τον τίτλο «Ένα μεσημέρι», με τους στίχους των τραγουδιών να έχουν γραφτεί από τον Νίκο Γκάτσο και τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα να ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι στο δίσκο αυτό. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια πολύ σπάνια ερμηνεία που θα του γίνει από την μεσόφωνο Αγνή Μπάλτσα, τραγούδι που βρίσκουμε στο δίσκο της. Η Αγνή Μπάλτσα τραγουδάει Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Τσιτσάνη, με χρονιά κυκλοφορίας του το 1986.

Και το δεύτερο, όπως και το τρίτο τραγούδι, ήταν από το δίσκο αυτό της Αγνής Μπάλτσα, με το δεύτερο να αποτελεί δημιουργία και αυτό του Σταύρου Ξαρχάκου και Βαγγέλη Κούφα, και το τρίτο του Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Ελευθερίου. Τραγούδια που λόγω θέματος παραπέμπουν στο μεγάλο θέμα του καιρού μας, στο έγκλημα των τεμπών και στη μη απόδοση δικαιοσύνης που το περιβάλλει, με τις ψυχές των νεκρών να πλανιώνται πάνω από τα χωράφια και τα μπάσα της ντροπής των ανθρώπων, μέσα στα οποία σκέπασαν για να κρύψουν τα διαμελισμένα κορμιά τους. Ένα χέρι εκεί, ένα πόδι εδώ και μια τούφα μαλλιά παραπέρα είναι ό,τι απέμεινε από τους νεκρούς του εγκλήματος αυτού, του χειρότερου στην ιστορία του κόσμου, λόγω της αντιμετώπισης του από τις αρχές της χώρας. Σε μια χώρα η οποία ήταν ονομαστή από τα αρχαία χρόνια για το σεβασμό που έδειχνε για τους νεκρούς της. Σε μια χώρα λοιπόν η οποία ήταν ονομαστή από τα αρχαία χρόνια για το σεβασμό που έδειχνε για τους νεκρούς της, τους νεκρούς αυτούς που τώρα σκυλεύτηκαν από τη νέα τάξη πραγμάτων. Σε αυτούς λοιπόν τους νεκρούς αφιερωμένη όλη η απόψινή μας εκπομπή, θέλοντας και εμείς με τις λίγες μας δυνάμεις να συμβάλλουμε στην απονομή δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο αποτρόπαιο έγκλημα.

και μετά τη θύμιση η οργή που εκφράστηκε με τρία τραγούδια του Μίκη για τη Ρωμιοσύνη και τα δολοφονημένα παιδιά της. Με τραγούδι του Μίκη επίσης θα συνεχίσουμε με ένα από τα άγνωστα μα πανεπονημένα παιδιά της.

πω μόνο ότι είναι το μοναδικό τραγούδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, το μοναδικό τραγούδι του συνθέτη λοιπόν, που έχει αποτυπώσει με την ερμηνεία της η Τζένι Βάνου. Με χρονιά ηχογράφησης του 1961.

0: Η Τζένι Βάνου συνέχισε και πάλι με ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, τώρα τραγούδι πολύ σπάνιο και αυτό, αφού δεν κυκλοφόρησε ποτέ στην δισκογραφία, γιατί η απόδοσή του έγινε το 1967 με την ορχήστρα της ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ να συνοδεύει τραγούδι που, όπως καταλαβαίνετε, ηχογραφήθηκε για την εκπομπή του Ιδρύματος από τα αρχεία του οποίου το ανασύραμε. Τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη θα είναι και το επόμενο που τώρα θα ακούσουμε από τη Ζωή Κουρούκλη, τραγούδι που είναι και αυτό πολύ σπάνιο, αφού και αυτό ήταν ηχογραφημένο για εκπομπή του συγκεκριμένου Ιδρύματος που την εποχή εκείνη αναφερόταν ως αίρα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό την ΕΡΤ που διέσωσε και έβγαλε στο φως τις πολύ σπάνιες και μοναδικές αυτές ερμηνείες. Ακούμε λοιπόν τη Ζωή Τσακουρούγλη στο πανέμορφο αυτό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Μια

0: Η ζωή Κουρούκλη επίσης συνέχισε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που αποτελεί μια εξ ολοκλήρου δημιουργία του Λυκούργου Μαρκαία και εντάσσεται στο ελαφρό είδος του ελληνικού τραγουδιού. Του Λυκούργου Μαρκαία θα είναι και το επόμενο τραγούδι, με το στίχο εδώ να είναι γραμμένος από το Θάνο Σοφό και με τον Τόνι Βαβάτσικο να ερμηνεύει. Η εκφωνήτρια στην αρχή του τραγουδιού που δείχνει ότι το τραγούδι παρουσιάστηκε σε κάποιο φεστιβάλ, που όμως όσο και αν έψαξα δυστυχώς δεν κατάφερα να εντοπίσω σε ποιο.
1: Και τώρα ο Τόνις Βαβάτσικος στο σλόου του Μαρκαία «Τι να είναι η αγάπη».

Ο Ζήμης Μακούλης συνέχισε μετά τον Τόνι Βαβάτσικο με ένα τραγούδι και αυτό του Λυκούργου Μαρκέα. Ο ίδιος ο Ζήμης Μακούλης θα συνεχίσει για να τον ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του Γεράσιμου Λαφράνου και της Ρέτης Ζαλοκώστα, τραγούδι με χρονιά κυκλοφορίας του το 1961.

Ο Παντελής Τιτάκης συνέχισε με το δεύτερο τραγούδι της προηγούμενης ενότητας, ένα όμορφο και νοσταλγικό τραγούδι των Τάκη Αθηναίου και Ναπολέοντα Ελευθερίου. Τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1962. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με ένα πανέμορφο επίσης τραγούδι των Γιώργου Θεοδοσιάδη και Λάκη Μιχαηλίδη, τραγούδι που ακούστηκε στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης από την Μέρη Αλεξοπούλου. Έτσι για την ιστορία να πούμε πως το πρώτο βραβείο του φεστιβάλ αυτού απονεμήθηκε στον Σώτο Παναγόπουλο και την Άντζελα Ζήλια για το πολύ όμορφο τραγούδι «Καλώς όρισες έρωτα» των Γιώργου Μουζάκη και Γιάννη Φερμάνογλου. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που σας αναγγείλαμε πριν με την Μέρη Αλεξοπούλου να ερμηνεύει για να κλείσουμε και την εκπομπή μας αυτή απόψε. Καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράχο το δικό σου.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: ευχαριστούμε.
1: Βέβαια, πολύ θα ήθελα αυτό το τραγούδι μου να μην είχε λόγο ύπαρξης. Αλλά δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός, οι καταστάσεις το δικαιώνουν.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα FM. Μόνο η

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από το κοντινό μας παρελθόν, φίλες και φίλοι, για τον απόψινό μας πρόλογο. Τον Μίκη Θεοδωράκη και Ελευθέρη Παπαδόπουλου, Ερημιά. Μια όψιμη συνεργασία με ερμηνευτές τους Μανώλη Μητσιά και Μαρία Φαραντούρη. Ο πρώτος ερμήνευσε το γεράκι, το εναρκτήριο άκουσμα της σημερινής μας προσπάθειας στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Στα τέλη του 70 και στις αρχές του 80, δύο ποιητές τραγουδισμένοι από τον Γιάννη Κούτρα. Καταρχάς ο Νίκος Καβαδίας με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, Κουροσίβο, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του τελευταίου «Ο Σταυρός του Νότου». Και αμέσως μετά ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Καημένε Μακρυγιάννη», με την συμμετοχή της χοροδίας, τη μουσική, την ενορχήστρωση του Σταύρου Κουγιουμτζή. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του τελευταίου «Μικραίνει ο κόσμος».

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, στα 1976 πιο συγκεκριμένα και στον κύκλο των Χατζηδάκη Γκάτσου Αθανασία, μια αναφορά στον Αρθούρο Ρεμπό με την φωνή του Μανώλη Μητσιά.

Από τη φωνή της Ελένης Βιτάλη, η συνέχειά μας. Τραγουδώντας καταρχάς Γιώργο Σταυριανό. Μουσική στίχη. Δρόμοι που χάθηκαν.

Στα 1990 η Ελένη Βιτάλη συνεργάζεται με τον Γιώργο Ανδρέου. «Η πόλη πονηρεύτηκα», ο γενικός τίτλος του κύκλου από όπου το στιχούργημα του Θοδωρηγόνη. Ποιος είναι αυτός?

8 χρόνια πριν, στα 1982, η Ελένη Βιτάλη τραγουδά «Οδυσσέα Ελίτη» και «Δημήτρη Λάγιο». Γεια σου κύριε Μρέξε.

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση να τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσου. Χελιδόνησε κλουβί, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των προαναφερθέντων «Επιστροφή». Και αμέσως μετά, στα τέλη του 60, να τραγουδά Σταύρο Ξαρχάκο και Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Στου Δελιβοριά, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των τελευταίων «Χρώματα».

Από τα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90 με την Αναστασία Μουτσάτσου, η συνέχεια μας. Οι μεγάλες οι αγάπες είναι ανίκητες, του Διονύση Τσακνή. Και ακολουθεί με τη μουσική του Παντελή Θαλασσινού στους Άγιους Τόπους της Καρδιάς, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη.

Από τα 1996 στα 1974. Μανώλης Μητσιάς, το τραγούδι των Κοντραμπατζίδων. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Αχέρωτα» του Χρήστου Λεοντή με τον λόγο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που απέδωσε στη γλώσσα μας ο Λευθέρης Παπαδόπουλος. Συνερμηνεύτρια η Τάνια Τσανακλίδου.

Δύο δεκαετίες μετά, στο πρώτο μισό του 90, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη να τραγουδά Νίκο Ζωδιέρη. Στην αγορά του κόσμου.

0: Στην αγορά του κόσμου και φυσάει Θεός. Με τη μουσική και το στίχο του Νίκου Ζούδιαρη, την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα ανοίξουμε με ένα πολύ όμορφο και μεγάλο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου από τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο του που θα κυκλοφορήσει το 1966 υπό τον τίτλο «Ένα μεσημέρι», με τους στίχους των τραγουδιών να έχουν γραφτεί από τον Νίκο Γκάτσο και τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα να ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι στο δίσκο αυτό. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια πολύ σπάνια ερμηνεία που θα του γίνει από την μεσόφωνο Αγνή Μπάλτσα, τραγούδι που βρίσκουμε στο δίσκο της. Η Αγνή Μπάλτσα τραγουδάει Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Τσιτσάνη, με χρονιά κυκλοφορίας του το 1986.

και το δεύτερο όπως και το τρίτο τραγούδι ήταν από το δίσκο αυτό της Αγνής Μπάλτσα, με το δεύτερο να αποτελεί δημιουργία και αυτό του Σταύρου Ξαρχάκου και Βαγγέλη Κούφα και το τρίτο του Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Ελευθερίου. Τραγούδια που λόγω θέματος παραπέμπουν στο μεγάλο θέμα του καιρού μας, στο έγκλημα των τεμπών και στη μη απόδοση δικαιοσύνης που το περιβάλλει, με τις ψυχές των νεκρών να πλανιούνται πάνω από τα χωράφια και τα μπάσα της ντροπής των ανθρώπων, μέσα στα οποία σκέπασαν για να κρύψουν τα διαμελισμένα κορμιά τους. Ένα χέρι εκεί, ένα πόδι εδώ και μια τούφα μαλλιά παραπέρα είναι ό,τι απέμεινε από τους νεκρούς του εγκλήματος αυτού, του χειρότερου στην ιστορία του κόσμου, λόγω της αντιμετώπισης του από τις αρχές της χώρας. Σε μια χώρα η οποία ήταν ονομαστή από τα αρχαία χρόνια για το σεβασμό που έδειχνε για τους νεκρούς της. Σε μια χώρα λοιπόν η οποία ήταν ονομαστή από τα αρχαία χρόνια για το σεβασμό που έδειχνε για τους νεκρούς της, τους νεκρούς αυτούς που τώρα σκυλεύτηκαν από τη νέα τάξη πραγμάτων. Σε αυτούς λοιπόν τους νεκρούς αφιερωμένη όλη η απόψινή μας εκπομπή, θέλοντας και εμείς με τις λίγες μας δυνάμεις να συμβάλλουμε στην απονομή δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο αποτρόπαιο έγκλημα.

και μετά τη θύμιση η οργή, που εκφράστηκε με τρία τραγούδια του Μίκη για τη Ρωμιοσύνη και τα δολοφονημένα παιδιά της. Με τραγούδι του Μίκη επίσης θα συνεχίσουμε με ένα από τα άγνωστα μα πανέμορφα τραγούδια του που κυκλοφόρησαν σε 45 το 1961, με το στίχο εδώ να έχει γραφτεί από τον Γιώργο Πάπα Κυριάκη και με τη Τζένι Βάνου να ερμηνεύει. Μάλιστα, για να αναφερθώ στην σπανιότητα του τραγουδιού, να πω μόνο ότι είναι το μοναδικό τραγούδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά το μοναδικό τραγούδι του συνθέτη, λοιπόν, που έχει αποτυπώσει με την ερμηνεία της η Τζένι Βάνου. Με χρονιά ηχογράφησης του 1961.

Η Τζένι Βάνου συνέχισε και πάλι με ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, τώρα τραγούδι πολύ σπάνιο και αυτό, αφού δεν κυκλοφόρησε ποτέ στην δισκογραφία, γιατί η απόδοσή του έγινε το 1967 με την ορχήστρα της ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ να συνοδεύει τραγούδι που, όπως καταλαβαίνετε, ηχογραφήθηκε για την εκπομπή του Ιδρύματος από τα αρχεία του οποίου το ανασύραμε. Τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη θα είναι και το επόμενο που τώρα θα ακούσουμε από τη Ζωή Κουρούκλη, τραγούδι που είναι και αυτό πολύ σπάνιο, αφού και αυτό ήταν ηχογραφημένο για εκπομπή του συγκεκριμένου Ιδρύματος, που την εποχή εκείνη αναφερόταν ως αίρα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό την ΕΡΤ που διέσωσε και έβγαλε στο φως τις πολύ σπάνιες και μοναδικές αυτές ερμηνείες. Ακούμε λοιπόν τη Ζωή Τσακουρούγλη στο πανέμορφο αυτό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Η ζωή Κουρούκλη επίσης συνέχισε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που αποτελεί μια εξ ολοκλήρου δημιουργία του Λυκούργου Μαρκαία και εντάσσεται στο ελαφρό είδος του ελληνικού τραγουδιού. Του Λυκούργου Μαρκαία θα είναι και το επόμενο τραγούδι, με το στίχο εδώ να είναι γραμμένος από το Θάνο Σοφό και με τον Τόνι Βαβάτσικο να ερμηνεύει. Η εκφωνήτρια στην αρχή του τραγουδιού που δείχνει ότι το τραγούδι παρουσιάστηκε σε κάποιο φεστιβάλ, που όμως όσο και αν έψαξα δυστυχώς δεν κατάφερα να εντοπίσω σε ποιο.
1: Και τώρα ο Τόνις Βαβάτσικος στο σλόου του Μαρκαία «Τι να είναι η αγάπη».

Ο Ζήμης Μακούλης συνέχισε μετά τον Τόνι Βαβάτσικο με ένα τραγούδι και αυτό του Λυκούργου Μαρκέα. Ο ίδιος ο Ζήμης Μακούλης θα συνεχίσει για να τον ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του Γεράσιμου Λαβράνου και της Ρέτης Ζαλοκώστα, τραγούδι με χρονιά κυκλοφορίας του το 1961.

Παντελής Τιτάκης συνέχισε με το δεύτερο τραγούδι της προηγούμενης ενότητας, ένα όμορφο και νοσταλγικό τραγούδι των Τάκη Αθηναίου και Ναπολέοντα Ελευθερίου. Τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1962. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με ένα πανέμορφο επίσης τραγούδι των Γιώργου Θεοδοσιάδη και Λάκη Μιχαηλίδη, τραγούδι που ακούστηκε στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης από την Μέρη Αλεξοπούλου. Έτσι για την ιστορία να πούμε πως το πρώτο βραβείο του φεστιβάλ αυτού απονεμήθηκε στον Σώτο Παναγόπουλο και την Άντζελα Ζήλια για το πολύ όμορφο τραγούδι «Καλώς όρισες έρωτα» των Γιώργου Μουζάκη και Γιάννη Φερμάνογλου. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που σας αναγγείλαμε πριν με την Μέρη Αλεξοπούλου να ερμηνεύει για να κλείσουμε και την εκπομπή μας αυτή απόψε. Καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.